0: ότι θα σταματάουν από την ευθύνη μου λέτη. Να αντανιάκω αγάπη παραγωγή να το πει, μάλλον και έχω αντιουργέντς. Τζάει να τα κουθεράπη, θα τα κουθαρδάς να τα την τοπίου κοτσά. Να κάνει κάτι που κοτσά, θα μάθει στο ξεκό που σας έπρεπε να σε μιλά. Το website, βρίσκε άγια του άζη, τον νομά, κύριε εκ, να το δεις την νόμα. Να το δεις την δίφωνα.
1: Σαφέ καλά την τεστή, σαφέ καλά την τεστή.

0: μαζί μας στο δάκτυλο. Πολύ να μπορεί.
1: Ότι είπα, άντε κάτι να κάνω. Ένα άντρας

0: Είστε γλυκό, το κρατήσεις πολλά ξανά. Ακόμη να είσαι κι μπορεί καλά να θα είσαι εκεί. Και στα δύο να την είσαι κι ο πανηράτσι. Και όμως είναι μυρό πανικής τα τύρι την ψαίνωζε. Ακόμα είναι μόνο το μέσα να κοκκίσει τα τύρι σου. Μην τσαβάκω. Τα πάνε και στο απτέρο τσαβάρι τα παλιά τσανί. Κατ' την απτέρο παρέχω πει λαμαρίν λίγητσα. Λίγε κορίν τα τύρι πάσα. Αρζά κορούπα παρμαχάχνει ένα πάμψ. Σάρμα σάχραν πατά κορτάκο σαν πατυγρού. Αρζά λίγερα μιέτος. Αρζά τσουκτάνο γορτά. Άμνη καρδαϊμά πολύ επέκολη, κουρβανή ταλή της ομαϊμά, κορδά τσουκτάκα από πασά.
1: Είναι εκνεπάλ, λόγω επέμπτη της αυτά γενική

0: ήταν ο Παζά.
1: Είναι το σωστό να πει ότι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κυρία Μαϊνάνα, που είναι η κ

0: πρωτοχειρικό σαν. Να μην υποθεί να κάνει τα λίγα εγώ, όλα σωστά για το πόσο τη σε όλη τα ζήλια από φορά, τα τάσπρε τη σειρά από σαν μοντί, να μην κάνει τα τρία δαγόση που έχουν υποθεί, πάντα λέει όπω τα ρίκρουπα, με πάρτι που έλειω που να σωστά για το πόσο τη σε όλη τα ζήλια από φορά και λίγο σαν. Ζήλια για το βίντεο τη ήταν για το άλλο, άμα σε σου τα που έχουν υποθεί, πάντα λέει ο ιστιέ σε κουμπρό τη άζη του έργου, πρέπει να τεβεί σε όλα εδώ, πάλι και κασπαστή να καπρούγω, διαβαρά με τα μπουρτσά.
1: Thank you.